0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Έχουμε αυτές τις ημέρες την επέτειο από τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και της δεύτερης στο Ναγκασάκι. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945 και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο ιαπωνικές πόλεις, τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, 6 και 9 Αυγούστου 1945. Το καλοκαίρι του 1945 τα τύμπανα του πολέμου είχαν σιγήσει στην Ευρώπη. Ενώ παρά τη συνεχιζόμενη προέλαση των συμμάχων στον Ειρηνικό, η Ιαπωνία αρνείται να παραδοθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ήταν ανήσυχος για τις μεγάλες αμερικανικές απώλειες κατά την κατάληψη της Οκινάβα στις 22 Ιουνίου 1945 με 12.000 νεκρούς και 38.000 τραυματίες. Ο στρατηγός Καρλ Σποτς, αρχηγός της αεροπορίας του Ειρηνικού, πρότεινε στον Τρούμαν τη ρήψη ατομικής βόμβας πάνω από μία πυκνοκατοικημένη ιαπωνική πόλη. Αφού πήραν το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία, οι στρατιωτικοί επέλεξαν την πόλη της Χιροσίμα για τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας. Την επιχείρηση ανέλαβε ο σμήναρχος Πολ Τίμπενς, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Ο

0: Κύμα της έκρηξης σε συνδυασμό με τη θερμότητα που εκλήθηκε διέλυσε τα πάντα σε μια περιοχή 11 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία μία και μόνη βόμβα δεν προκάλεσε τόσους πολλούς θανάτους. Επιτόπου σκοτώθηκαν πάνω από 20.000 στρατιώτες και 78.000 άμαχοι. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι βαριά τραυματίες. Για τους επιζήσαντες η ζωή θα είναι μαρτυρική τα επόμενα χρόνια και αρκετές χιλιάδες θα πεθαίνουν από καρκίνους. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ιαπωνίας δεν συνειδητοποίησε πλήρως τη σημασία του γεγονότος και συνέχισε τις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι Αμερικανοί ανυπομονούσαν να τελειώσουν τον πόλεμο και στις 12 το μεσημέρι της 9ης Αυγούστου έριξαν και δεύτερη ατομική βόμβα, αυτή τη φορά στην πόλη Ναγκασάκι. Ανάλογη καταστροφή με τη Χιροσίμα. Στις 10 Αυγούστου ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης της Ιαπωνίας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1945.
1: Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη, που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά του αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χιροσίμα και για τον Ναγκασάκι. Με πιάσε το παράπονο και κλάψε σαν παιδί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι

αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πώς οι σοφοί κυβερνάνε τη γη? Εδώ του είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλλιτίγροι. Αρκετές φορές κυβερνάνε.

κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φίλησα με αγάπη. Απόρρισε και με ρώτησε γιατί.

0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα από την παγκόσμια οικονομία, το οποίο όμως αφορά άμεσα και εμάς εδώ τους Αυστραλούς πολίτες. Η Βρετανική Ενεργειακή Εταιρεία BP ανακοίνωσε την Τρίτη υπερδιπλασιασμό των καθαρών κερδών της για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς οι αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα καθαρά κέρδη μεταφόρων ανήλθαν σε 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, έναντι 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι πέντε μεγαλύτερες δυτικές ενεργειακές εταιρείες, η BP, η Chevron, η ExxonMobil, η Shell και η Total Energies, κατέγραψαν συνολικά σχεδόν 47 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά κέρδη κατά το δεύτερο τρίμηνο, εποφελούμενας από την μεταβλητότητα στις αγορές ενεργείας που προκάλεσε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η περίοδος αυτή ήταν μία από τις πιο ταραχώδεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Meg O'Neill, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Απρίλιο. Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές ορυκτών καυσίμων, ενισχύοντας τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών ομίλων παγκοσμίως. Τα συνολικά έσοδα της BP αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρέασαν τις διεθνείς αγορές. Τα τελευταία χρόνια η BP είχε χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές της. Πριν από την ανάληψη της ηγεσίας από την ΟΝΙΛ, η εταιρεία είχε ήδη περιορίσει τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, στρέφοντας εκ νέου το ενδιαφέρον της προς τις κερδοφόρες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε σημαντικές αλλαγές του χαρτοφυλακίου της. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει τις δραστηριότητες της στη Βόρεια Θάλασσα, ενώ η ΟΝΙΛ παραδέχτηκε ότι η εταιρεία δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Η απόδοσή μας τα τελευταία χρόνια δεν ανταποκρίθηκε στις δικές μας προσδοκίες, ούτε σε εκείνες των μετόχων μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η BP ανακοίνωσε επίσης αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος κατά 4%, επισημένοντας ότι συνεχίζει να ενισχύει τον ισολογισμό της μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ άλλων, ολοκλήρωσε την πώληση του διυλιστηρίου της στο Gelsenkirchen της Γερμανίας, συμφώνησε στην πώληση της γιανικής δραστηριότητάς της στην Αυστρία και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να σταματήσει τις επενδύσεις της στην Αρκέα, τη μονάδα βιοαερίου που διατηρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Meg O'Neill, η οποία εργάστηκε επί 23 χρόνια στην ExxonMobil και διετέλεσε επικεφαλής της Αυστραλιανής Woodside Energy, αποτελεί την πρώτη εξωτερική επιλογή για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην 117χρονη ιστορία της BP.
1: Αρχές του αιώνα. Τσακωμοί για το μαύρο λάκκο και το μαύρο λάδι. Δημιουργία των πρώτων πολυεθνικών. Πετρελαιοφόρα. Τα παιχνίδια μέσα στην Ανατολή για τον μαύρο χρυσό. Η ορχήστρα παρακολουθεί την ένταση.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Σύλλογου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 8213-4607.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την EdLife Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Συγκίνηση και θλίψη επικράτησαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια μαζικής κηδείας για 112 Παλαιστίνιους, τα λείψανα των οποίων ανασύρθηκαν έπειτα από μήνες κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που καταστράφηκαν στον πόλεμο. Τα θύματα είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς τον Νοέμβριο του 2023 και παρέμεναν εγκλωβισμένα στα ερείπια μέχρι την πρόσφατη επιχείρηση ανάσυρσής τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Γάζας με εκατοντάδες συγγενείς και κατοίκους να αποχαιρετούν τα θύματα σε μία από τις μεγαλύτερες ομαδικές κηδείες που έχουν γίνει στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ανάμεσα στους νεκρούς που ανασύρθηκαν τον Ιούλιο, οι 44 ήταν παιδιά. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, πολλά θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια, η οποία σχεδόν αφανίστηκε κατά την διάρκεια των επιθέσεων. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ εκτίμησε ότι περισσότεροι από 8.000 νεκροί παραμένουν ακόμη θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η έλλειψη εξοπλισμού δυσκολεύει τις επιχειρήσεις ανάσυρσης. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, περισσότερο από το 60% των κατοίκων της Γάζας έχουν χάσει τα σπίτια τους από την έναρξη του πολέμου. Τη σκληρή γραμμή που είχε διαφανεί τα τελευταία 24 ώρα επιβεβαιώνει το Ιράν σχετικά με την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε επίσημες τοποθετήσεις τους, οι φρουροί της Επανάστασης ξεκαθαρίζουν ότι η αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης δεν συνδέεται με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ομάν. Αντίθετα, η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η Ουάσιγκτον αποδεχθεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού Σαντάρ Μοχέμπι δήλωσε πως η επανεκκίνηση των διελεύσεων υπόκειται σε ειδικούς μηχανισμούς και προϋποθέσεις που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, ο Μοχέμπι υπογράμμισε ότι για το Ιράν το στενό του Ορμούς δεν αποτελεί απλώς ένα πέρασμα εμπορικής σημασίας, αλλά θεμελιώδη πυλώνα της γεωγραφικής και στρατηγικής του ισχύος. Παράλληλα, τόνισε πως τα πλοία θα μπορέσουν να περάσουν ξανά μόνο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχτούν τους Ιρανικούς όρους και σταματήσουν να παρεμβαίνουν στις περιφερειακές διαπραγματεύσεις. Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ανέφερε ότι Τεχεράνη και Ομάν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για μια νέα προσωρινή διαδρομή ναυσιπλοείας. Ο Αρακτσί συμπλήρωσε ότι τα τεχνικά και νομικά ζητήματα για μια μόνιμη λύση έχουν διευθετηθεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τελική διευθέτηση περιλαμβάνει όρους όπως αποζημιώσεις για παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάτ. Σε υπογραφή κοινού αμυντικού συμφώνου προχώρησαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν σε μια κίνηση που θεωρείται σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η συμφωνία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός εκ των τριών κρατών θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκαν ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάς Σαρίφ. Στο βασίλειο είχε μεταβεί επίσης ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, στρατηγός Ασίμ Μουνίρ. Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ η Ερυθρά Θάλασσα και η Ιεμένη αποτελούν πλέον ένα από τα πιο ασταθή μέτωπα της περιοχής, με τις εξελίξεις να συνδέονται στενά με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το μοναδικό μουσουλμανικό κράτος που διαθέτει πυρηνικά όπλα, είχαν ήδη ανακοινώσει διμερή αμυντική συνεργασία, η οποία φαίνεται πλέον να διευρύνεται με τη συμμετοχή και της Τουρκίας. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39 με 41, Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 25 Αυγούστου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν, στο Χολ δίπλα στην Εκκλησία, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

γίναν μουσική. Τα λόγια στίχος μέσα από την ψυχή. Κι αν ζω στα ξένα, σκέπτομαι.